0: New up, up, up, up, up. New up, up, up, up, up. New up, up, up, up, up.
1: Yeah, yeah.
0: New up, up, up, up, up.
2: Το χταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.

0: Τώρα σαν Γερμανός σας αγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδησα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.
1: That's a deep question.
2: And dark, and white shirts in the dark.
1: Thank you.